Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 20 Μαΐου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές «Γάζα, σθένος, βούληση και ανθρωπιά στη δίνη του λοιμού» και αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Οι Ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι 430 ακτιβιστές από την ανθρωπιστική νεοπομπή με προορισμό τη Γάζα βρίσκονται καθοδόν προς το Ισραήλ μετά την αναχέτηση των πλοίων τους στη θάλασσα. Τα πλοία του Παγκόσμιου Στόλου Σουμούτ που αναχώρησαν από την Τουρκία την περασμένη εβδομάδα ήταν η τελευταία από τις προσπάθειες των ακτιβιστών να σπάσουν τον Ισραηλινό αποκλεισμό στα Παλαιστινιακά εδάφη. Η προηγούμενη νεοπομπή είχε αναχαιτιστεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις το περασμένο μήνα. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε αργά το βράδυ της Τρίτης, άλλος ένας στόλος

δημοσίων σχέσεων έλαβε τέλος και οι 430 ακτιβιστές έχουν μεταφερθεί σε Ισραηλινά πλοία και κατευθύνονται προς το Ισραήλ, όπου θα μπορέσουν να συναντηθούν με προξενικούς αντιπροσώπους. Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε: αυτός ο στόλος απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα σοου δημοσίων σχέσεων στην υπηρεσία της Χαμάς. Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε προηγούμενη δήλωσή του είχε καταδικάσει τον στόλο, χαρακτηρίζοντας τον ως ένα κακόβουλο σχέδιο για να σπάσει τον αποκλεισμό που επιβάλλουμε στους τρομοκράτες της Χαμάς στη Γάζα, όπου περισσότεροι από 2 εκατομμύρια Παλαιστίνοι ζουν υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Περίπου 50 πλοία είχαν αποπλέψει από την νοτιοδυτική Τουρκία την Πέμπτη. Ένας ιστότοπος που παρακολουθεί τη θέση του στόλου έδειξε αργότερα ότι αναχαιτίστηκαν αρκετά πλοία δυτικά της Ρωμαϊκής Διοίκησης της Νότιας Κύπρου. Η Τουρκία και η Ισπανία καταδίκασαν επίσης την επέμβαση. Μιλώντας κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία, ο Βίτακερ προέβησε δηλώσεις σχετικά με τον ρόλο της Τουρκίας εντός του ΝΑΤΟ και την επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στις 7 με 8 Ιουλίου. Ο Βίτακερ υπενθύμισε ότι η επίσκεψή του στην Τουρκία διήρκησε περίπου 5 ημέρες, κατά τη διάρκεια της οποίας συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στις 16 Μαΐου και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις συναντήσεις που είχε με όλους τους ομολόγους του. Αναφέροντας ότι στη συνάντηση του με τον Υπουργό Φιντάν εκφράστηκε στενερά η δέσμευση μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκία, ο Βίτακερ δήλωσε: «Ένας άλλος λόγος που βρίσκομαι εδώ είναι για να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη συμμαχία του ΝΑΤΟ και όλες τις δραστηριότητες σε αυτό το τμήμα της συμμαχίας. Η επίσκεψη ήταν υπέροχη και είμαι πραγματικά ικανοποιημένος». Χαρακτηρίζοντας τον ρόλο της Τουρκία ενός από τα 32 μέλη της συμμαχίας ως εξαιρετικά σημαντικό, ο Βίτακερ υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που απλώς επωφελείται από την ασφάλεια που παρέχει το ΝΑΤΟ, αλλά είναι πρόθυμη να ηγηθεί σε αποστολές όπως η ειρηνευτική δύναμη στο Κόσοβο. Υπενθυμίζοντας ότι ένας Τούρκος στρατηγός βρίσκεται στη διοίκηση της ειρηνευτικής δύναμης του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο, ο Βίτακερ είπε: «Βασιζόμαστε στην Τουρκία για να ηγηθεί στο τραπέζι των συζητήσεων». Ο Βίτακερ, υπενθυμίζοντας ότι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ θα φιλοξενηθεί από την Τουρκία στις 7 με 8 Ιουλίου, σημείωσε τα εξής: «Θα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για τη συμμαχία. Αναμένουμε μια πολύ επιτυχημένη σύνοδο για όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Ειδικότερα αυτή η σύνοδος θα υπογραμμίσει πόσο σημαντική είναι η Τουρκία για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία αυτής της συμμαχίας. Υπάρχουν πολλά σημαντικά θέματα στο τραπέζι, αλλά θεωρώ ότι το κύριο ζήτημα είναι η διασφάλιση ότι και οι 32 σύμμαχοί μας είναι ικανοί και ισχυροί, καθώς και η επαναφορά του ΝΑΤΟ στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις για την επιστροφή στις μαχητικές του ρίζες». Ο Βίτακερ δήλωσε: «Η Τουρκία είναι ένας πραγματικά σημαντικός υποδειγματικός σύμμαχος που βρίσκεται ήδη στην περιοχή, δαπανά τους σπόρους της και διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες και αμυντική βιομηχανία. Το μήνυμά μου προς άλλους συμμάχους είναι: μακάρι να έβλεπαν την Τουρκία ως υποδειγματική σύμμαχο χώρα και να έκαναν ό,τι κάνει η Τουρκία εδώ και 70 χρόνια από τότε που προσχώρησε στη συμμαχία».

0: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Οι 87 ακτιβιστές του Παγκόσμιου Στόλου Σουμούτ με προορισμό τη Γάζα, οι οποίοι τελούν υποκράτηση από το Ισραήλ, ξεκίνησαν απεργία πείνας για να διαμαρτυρηθούν για την κράτησή τους και να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τους Παλαιστινίους κρατουμένους που κρατούνται στις Ισραηλινές φυλακές. Σε ανάρτησή τους στο X, την Τρίτη, ο Στόλος ανέφερε ότι ο Ισραηλινός στρατός, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι ο πιο ηθικός στρατός, απήγαγε για δεύτερη φορά μέσα σε 3 εβδομάδες τους φίλους τους από τα διεθνή ύδατα. Ο Στόλος πρόσθεσε επίσης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την παράνομη απαγωγή τους και να δείξουν αλληλεγγύη στους περισσότερους από 9.500 Παλαιστινίους ομήρους που κρατούνται στις Ισραηλινές φυλακές, τουλάχιστον 87 ακτιβιστές θα ξεκινήσουν απεργία πείνας μέχρι να απελευθερωθούν. Ο Στόλος απέτησε την απελευθέρωση όλων των κρατουμένων που κρατούνται από τις Ισραηλινές αρχές και κάλεσε τις κυβερνήσεις να καταδικάσουν αυτή την πράξη πειρατείας. Επιπλέον, ο Στόλος ζήτησε την άρση του αποκλεισμού της Γάζας και την απελευθέρωση όλων των ατόμων που απήχθησαν από την Ιωπομπή καθώς και όλων των Παλαιστινίων κρατουμένων. Ο Παγκόσμιος Στόλος Σουμούτ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι και τα 50 πλοία της ανθρωπιστικής νεοπομπής κατασχέθηκαν από το Ισραήλ. Στα πλοία επέβαιναν συνολικά 428 άτομα από 44 χώρες, μεταξύ των οποίων και 78 Τούρκοι πολίτες. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X ανέφερε ότι όλοι οι ακτιβιστές μεταφέρθηκαν σε Ισραηλινά πλοία και κατευθύνονται προς το Ισραήλ, όπου κατά την άφιξή τους θα μπορέσουν να συναντηθούν με προξενικούς εκπροσώπους. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η Σύνοδος Κορυφής της Άγκαρα, που θα διεξαχθεί στις 7 με 8 Ιουλίου, θα επικεντρωθεί στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων των συμμάχων. Ο Ρούτε, επισημένοντας ότι το τρέχον περιβάλλον ασφαλείας είναι πολύ πιο επικίνδυνο, τόνισε ότι γι' αυτό είναι κρίσιμη σημασία οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν την ασφάλεια. Ανέφερε ότι η Ρωσία εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης και του Ατλαντικού, προσθέτοντας ότι οι σύμμαχοι εκτίθενται επίσης σε απειλές όπως οι κυβερνοεπιθέσεις και το σαμποτάζ. Επισημένοντας ότι η Ουκρανία και η Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο της ατζέντας των συμμάχων στη Σουηδία, ο Μαρκ Ρούτε επέστησε την προσοχή στην κινητοποίηση των συμμάχων όσον αφορά τα στενά του Ορμούς. Ο Ρούτε δήλωσε ότι το κλείσιμο των στενών του Ορμούς αποτελεί άμεση επίθεση στην ελευθερία της ναυσιπλοείας και στο παγκόσμιο εμπόριο, προσθέτοντας ότι αρκετές χώρες έχουν ήδη αρχίσει να συσπυρώνονται γύρω από σχέδια για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Υπογραμμίζοντας ότι η ουσία του ζητήματος βρίσκεται στην ανάληψη δράσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανέφερε ότι διεξάγονται ορισμένες άτυπες συζητήσεις σχετικά με την άμεση εμπλοκή της συμμαχίας, επισημένοντας ότι η κατάσταση είναι δυναμική. Υπενθυμίζοντας ότι οι σύμμαχοι έλαβαν μια ιστορική απόφαση για τις αμυντικές δαπάνες στη Σύνοδο Κορυφής της Χάγης, ο Ρούτε σημείωσε: «Για τον λόγο αυτό, η Σύνοδος Κορυφής της Άγκαρα θα επικεντρωθεί στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων των συμμάχων. Το ζήτημα δεν είναι πλέον αν πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσο γρήγορα μπορούν οι σύμμαχοι να μετατρέψουν αυτές τις δεσμεύσεις σε δυνατότητες». Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με 2 κανονισμούς για την εφαρμογή των δασμολογικών στοιχείων της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ΗΠΑ στις 1 Αυγούστου 2025. Αυτό θεωρείται σημαντικό βήμα προς την επισημοποίηση μερών του Διατλαντικού Εμπορικού Πακέτου και την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των 2 εταίρων. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στοχεύει στη διασφάλιση μιας πιο σταθερής και προβλέψιμης εμπορικής σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, καθώς και στη δημιουργία εγγύσεων που θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκρίνεται απαραίτητα σε περίπτωση που απειλούνται τα οικονομικά της συμφέροντα. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο πρώτος κανονισμός καταργεί τους εναπομείναντες εισαγωγικούς δασμούς στα βιομηχανικά αγαθά και διευρύνει την προτιμησιακή πρόσβαση για ορισμένα αμερικανικά εξαγωγικά προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των δασμολογικών ποσοστώσεων και των μειωμένων δασμών σε ορισμένα θαλασσινά και μη ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων.

20 Ιουλίου 2025, οι σιρήνες άρχισαν να ηχούν στη Γάζα. Οι σιρήνες ήχησαν στη Γάζα για να κραυγάσουν στον κόσμο ότι όλες οι ζωτικής σημασίας υπηρεσίες έχουν διακοπεί. Οι σιρήνες των ασθενοφόρων. Δεν έπρεπε αυτό να σημάνει συναγερμό σε όλο τον κόσμο. Δεν έπρεπε να ανοίξουν οι δρόμοι για τη Γάζα. Ενώ αθώοι άνθρωποι πέθαναν στα νοσοκομεία από την πείνα και την έλλειψη φαρμάκων. Δεν έπρεπε ο κόσμος να ξεσηκωθεί και να κινητοποιήσει όλα τα μέσα. Αλλά δεν έγινε έτσι. Παλαιστίνοι σφαγιάστηκαν χωρίς διάκριση. Γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι και ασθενείς. Η γενοκτονία που διαπράχθηκε στη Γάζα δεν περιορίστηκε στους ανθρώπους, αλλά μετατράπηκε σε μια βαναυσότητα που αποσκοπούσε στη καταστροφή κάθε πτυχής της ζωής του πληθυσμού. Σε αυτό το μικροσκοπικό, καταπληγωμένο κομμάτι γης δεν απέμεινε τίποτα που να θυμίζει υποδομή. Τα νοσοκομεία στοχοποιήθηκαν, βομβαρδίστηκαν, πυρπολήθηκαν και ισοπεδώθηκαν. Ο κόσμος έγινε μάρτυρας των Παλαιστινίων που απομάκρυναν τους ασθενείς τους με φορεία στη πλάτη τους και με κάρα, καθώς και τη σύλληψη υγειονομικών ομάδων. Το Ισραήλ έχει δολοφονήσει 1.700 υγειονομικούς από τον Οκτώβριο του 2023. Σύμφωνα με ιατρικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, τουλάχιστον 300 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας έχουν φυλακιστεί από το Ισραήλ χωρίς να τους απαγγέλθουν κατηγορίες. Τα λίγα νοσοκομεία που εξακολουθούν να λειτουργούν έχουν βομβαρδιστεί επαναλημμένα ή έχουν πολιορκηθεί μέχρι να καταστούν άχρηστα. Ας ρίξουμε σήμερα μια ματιά στη συστηματική καταστροφή που υφίστανται οι πολύτιμοι γιατροί της Γάζας και τα νοσοκομεία τους, τα οποία χτίστηκαν με τεράστιο κόπο με τη βοήθεια φιλικών χωρών. 3 Νοεμβρίου 2023, νοσοκομείο Ασίφα στη Νότια Γάζα. Αν φύγω εγώ, ποιος θα θεραπεύσει τους ασθενείς μου? Αυτά τα λόγια ανήκουν στον γιατρό Χαμάμ Αλόχ, ο οποίος δολοφονήθηκε επειδή δεν εγκατέλειψε το νοσοκομείο Αλσίφα και τους ασθενείς του. Ήταν ο μοναδικός ειδικός νεφρολόγος του νοσοκομείου. Στην τελευταία του συνέντευξη απαντά με μια ερώτηση στην παρουσιάστρια Amy Goodman όταν εκείνη τον ρωτά «Γιατί δεν πηγαίνετε στον Νότο με την οικογένειά σας?» Η ερώτηση που έθεσε ήταν στην πραγματικότητα μια ερώτηση απευθυνόμενη σε όλη την ανθρωπότητα. «Αν φύγω εγώ, ποιος θα θεραπεύσει τους ασθενείς μου?» Ο γιατρός Χαμάμ Αλό συνεχίζει ως εξής. «Δεν είμαστε ζώα. Έχουμε το δικαίωμα να λαμβάνουμε κατάλληλη υγειονομική περίθαψη όταν αρρωσταίνουμε. Δεν αφιέρωσα 14 χρόνια στην ιατρική σχολή μόνο για να πάρω ένα πτυχιακό δίπλωμα ή για να θέσω τη δική μου ζωή πάνω από τη ζωή των ασθενών μου. Νομίζω το ότι σκέφτομαι μόνο τη δική μου ζωή και όχι τους ασθενείς μου. Σας ρωτώ, κυρία μου. Πιστεύετε ότι ο λόγος που πήγα στην ιατρική σχολή ήταν μόνο για να σκέφτομαι τη δική μου ζωή? Δεν είναι αυτός ο λόγος που έγινε γιατρός?» Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή στοχεύοντας το σπίτι του και αφάνισε αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο μαζί με την οικογένειά του. Έφυγε, αλλά άφησε πίσω του μια συνείδηση άξια να αναγραφεί στις επιγραφές των εισόδων των νοσοκομείων. «Αν φύγω εγώ, ποιος θα θεραπεύσει τους ασθενείς μου?» Ιουλίου 2025. Δεν θα αφήσουμε σε καμία περίπτωση τους ασθενείς και τους τραυματίες μας μόνους. Ελάτε να γνωρίσουμε έναν άλλο γιατρό που προστάτευσε την τιμή της λευκής του ποδιάς με τίμημα τη ζωή του, τον Dr. Marwan Al-Sultan. Δεν ήταν στρατιώτης, δεν έφερε κανένα όπλο. Φορούσε τη λευκή του ποδιά και κρατούσε ένα στιθοσκόπιο. Ήταν ένας από τους τελευταίους δύο καρδιολόγους που είχαν απομείνει στη Γάζα και διευθυντής του Ινδονησιακού νοσοκομείου στη Βόρεια Γάζα. Πριν βομβαρδιστεί το νοσοκομείο, απίθυνε επαναλημμένα εκκλήσεις στη διεθνή κοινότητα, ζητώντας της να αναλάβει δράση για την προστασία του. Όταν το Ισραήλ ζήτησε από τον Dr. Marwan να εγκαταλείψει το νοσοκομείο, εκείνος είπε: «Δεν θα αφήσουμε σε καμία περίπτωση τους ασθενείς και τους τραυματίες μας μόνους». Συνέχισε να σώζει ζωές ενώ το νοσοκομείο βρισκόταν υπό βομβαρδισμό. Οι δυνάμεις κατοχής στοχοποίησαν το κτίριο όπου είχε καταφύγει και δολοφόνησαν τον γιατρό, τη σύζυγό του, τη κόρη του, τον γαμπρό του και την αδελφή του. Λούμνα Σουλτάν, η «επιζήσασα»
κόρη του μάρτυρα γιατρού, δήλωσε. Το Ισραήλ στοχοποίησε μόνο το δωμάτιο στο οποίο βρισκόταν. Ένας πύραυλος εκτοξεύτηκε ακριβώς στο δωμάτιό του, στο σημείο που βρισκόταν ακριβώς πάνω του. Στην πραγματικότητα, εκείνη την ημέρα δεν σκοτώθηκε απλώς ένας ιατρός με πτυχίο ιατρικής. Δολοφονήθηκε ένας θεραπευτής που συνδύασε την ιατρική με τη συμπόνια και μετέφερε τη θεραπεία πέρα από το σώμα, μέχρι τη ψυχή των ασθενών του. Αφανίστηκε ένα σύμβολο αφοσίωσης, αντοχής και ειλικρίνειας. Δεκεμβρίου 2024. Η παγκόσμια ιστορία έγινε μάρτυρας

μιας ιστορικής σκηνής. Ένας παιδίατρος με την ιατρική του ποδιά περπατούσε άφοβα μόνος του ανάμεσα στα ερείπια. Εκεί που πήγαινε υπήρχαν Ισραηλοί στρατιώτες, εξοπλισμένοι με τάγκς και σύγχρονα όπλα, οι οποίοι δεν αναγνώριζαν κανένα νόμο. Όσοι τον είδαν έμειναν άναυδοι. Αν το θάρρος είχε ενσαρκωθεί, θα ήταν ο Αμπού Σαφία, είπαν. Το όνομά του είναι Χουσάμ Αμπού Σαφία. Είναι παιδίατρος και διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλα Ντουάν στο βόρειο τμήμα της Γάζας. Ο κόσμος τον είδε να προστατεύει ένα νοσοκομείο, να τελεί την νεκρόσιμη προσευχή του γιού του, να περιθάλπει τους ασθενείς του παρόλο που ήταν ο ίδιος τραυματισμένος και να βαδίζει άφοβα μόνος του μπροστά στους στρατιώτες. Γιατί όμως προχώρησε, γνωρίζοντας ότι θα μπορούσε να συλληφθεί, να σκοτωθεί ή να φυλακιστεί και να υποστεί απάνθρωπα βασανιστήρια και εξευτελισμούς? Ας ακούσουμε τον λόγο από τον προϊστάμενο νοσηλευτή του νοσοκομείου Καμάλα Ντουάν, Ναμπίλ Χαμίτ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η κίνηση των τάγκς υποδήλωνε ότι θα γινόταν εισβολή και έφοδος στο νοσοκομείο. Γύρω στις 6 ή 7 το πρωί προσπαθούσαμε να ηρεμήσουμε τους ανθρώπους. Οι Ισραηλινές δυνάμεις φώναξαν με το μεγάφωνο: «Δόκτωρ Χουσάμ, κατέβα κάτω!» Ο Χουσάμ βγήκε από το νοσοκομείο με αποφασιστικότητα και βάδισε προς τα τάγκς. Ο γιατρός Χουσάμ συμπεριφέρθηκε στους ανθρώπους ταυτόχρονα σαν πατέρας, σαν αδερφός, σαν γιος, σαν μέλος της οικογένειάς τους. Πάντα προσπαθούσε να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων στο νοσοκομείο και εκείνων γύρω του. Αυτός και η ομάδα του εργάστηκαν κάτω από αδιανόητες συνθήκες. Ο Ισραηλινός στρατός τηλεφωνούσε συχνά στο νοσοκομείο και μερικές φορές απειλούσε να το βομβαρδίσει. «Αν δεν φύγεις, θα σου κάνουμε ό,τι κάναμε στο νοσοκομείο Αλσίφα. Καταστροφή και σφαγή», είπε ο Ισραηλινός συντονιστής. Είχε διπλή υπηκότητα και του δόθηκε επαναλημμένα η ευκαιρία να εγκαταλείψει το νοσοκομείο. Ωστόσο, επέμεινε να παραμείνει, κυρίως λόγω της έλλειψης γιατρών και υγειονομικού προσωπικού. Ο Δόκτωρ Χουσάμ ήταν παιδίατρος, αλλά κατά τη διάρκεια του πολέμου εργάστηκε επίσης ως αναισθησιολόγος, γιατρός στη μονάδα εντατικής θεραπείας και δεχόταν επείγοντα περιστατικά. Τον Οκτώβριο του 2024, ο Ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε έφοδο στο νοσοκομείο Καμάλα Ντουάν και το περικύκλωσε. Μετά τις επιχειρήσεις, σκότωσαν τον γιο του Αμπού Σαφία, τον Ιμπραήμ. Σαν να μην έφτανε αυτό, τραμάτισαν και τον ίδιο, όμως αυτό δεν τον απέτρεψε από το να συνεχίσει την ανθρωπιστική του αποστολή. Ο Δόκτωρ Χουσάμ Αμπού Σαφία συνέχισε να δείχνει το δρόμο της αλήθειας σαν ένας φάρος απέναντι σε κάθε σκοτάδι, κάθε καταπίεση και κάθε τυραννία. Στη Γάζα, εκείνοι που ανυψώνονται στο αξίωμα του μάρτυρα δεν είναι μόνο οι άνθρωποι. Είναι επίσης τα νοσοκομεία που καταστράφηκαν την ώρα του καθήκοντος και τα δέντρα που κάηκαν ενώ είχαν καρπούς στα κλαδιά τους. Ας ακούσουμε τη μαρτυρία ενός νοσοκομείου που είχε το αίμα των μαρτύρων ακόμα και στα θεμέλια του. 21 Μαρτίου 2024. Το Ισραηλινό καθεστώς κατοχής, παραβιάζοντας την κατάπαυση του πυρός από τα μέσα Μαρτίου, ξεκίνησε εκ νέου τις επιθέσεις του στη Γάζα. Και ένας από τους πρώτους στόχους αυτών των επιθέσεων ήταν το νοσοκομείο Φιλίας Παλαιστίνης-Τούρκια. Το νοσοκομείο καταστράφηκε με δυναμίτη. Το νοσοκομείο Φιλίας Παλαιστίνης-Τούρκια ήταν το μοναδικό ογκολογικό νοσοκομείο στη Γάζα. Λίγο μετά την έναρξη των επιθέσεων, τον Οκτώβριο του 2023, είχε καταληφθεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής και χρησιμοποιούνταν ως στρατιωτικό αρχηγείο. Το νοσοκομείο έφερε επίσης τη μνήμη της επίθεσης του Ισραήλ στις 31 Μαΐου 2010 στο πλοίο Μαύρη Μάρμαρα, το οποίο ήταν μέρος του στόλου της Ελευθερίας, που ξεκίνησε για να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα με το σύνθημα «Πορεία μας η Παλαιστίνη, φορτία μας η ελευθερία», καθώς και των 9 Τούρκων εθελοντών που έχασαν τη ζωή τους σε εκείνη την επίθεση. Με την ελπίδα να τα ξαναπούμε, γεια σας.

Ξέρεις πόσα γραμμάρια φυτικών ινών καταναλώνεις την ημέρα? Αν δεν ξέρεις την απάντηση, ίσως βάζεις την υγεία σου σε κίνδυνο χωρίς καν να το καταλαβαίνεις. Γιατί είναι λοιπόν τόσο σημαντικές οι φυτικές ίνες? Έλα να το ανακαλύψουμε μαζί σε αυτό το podcast.

Γεια χαρά! Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της ευεξίας, τη διατροφή με φυτικές ίνες. Αλήθεια, έχεις αναρωτηθεί ποτέ πόσες φυτικές ίνες παίρνεις καθημερινά? Πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν απάντηση σε αυτό, στην πραγματικότητα ανοίγουν την πόρτα, ασυνείδητα, σε σοβαρά προβλήματα υγείας, από καρδιοπάθειες και παχυσαρκία, μέχρι πεπτικές διαταραχές, ακόμη και καρκίνο. Κι όμως οι ίνες που κρύβονται στη φλούδα του μήλου, στη βρώμη, στα λαχανικά και τα φρούτα, δεν είναι πολύτιμες μόνο για το έντερό σου, αλλά για ολόκληρο τον οργανισμό σου.

Οι επιστημονικές έρευνες των τελευταίων ετών αναδεικνύουν ότι η διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες είναι το κλειδί για ένα υγιές μικροβίωμα. Πόσο χώρο όμως πρέπει να δίνεις στα προϊόντα με ίνες στην καθημερινή σου διατροφή και τελικά ποιες τροφές είναι αυτές που τις περιέχουν? Η αναπληρώτρια καθηγήτρια διδάκτορα Ελβάν Γιλμάς Άκιους, επικεφαλής του Τμήματος Κοινωνικής Διατροφής του Πανεπιστημίου Επιστημών Υγείας, απάντησε σε αυτά τα ερωτήματα στο TRT Habar και εμείς σήμερα θα μοιραστούμε αυτή τη συζήτηση μαζί σας. Γιατί λοιπόν είναι τόσο σημαντικές οι φυτικές ίνες? Το γεγονός ότι η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε ίνες ωφελεί την υγεία μας είναι κάτι γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μάλιστα, η αναπληρώτρια καθηγήτρια διδάκτορα Ελβάν Γιλμάς Άκιους το επιβεβαιώνει αυτό λέγοντας χαρακτηριστικά: οι διαιτητικές ίνες ή αλλιώς το φυτικό υπόλοιμα είναι ουσίες που βρίσκονται στα τρόφιμα και ιδιαίτερα σε εκείνα φυτικής προέλευσης. Υπάρχουν σε δύο μορφές, τις διαλυτές και τις αδιάλυτες στο νερό. Και οι δύο αυτές μορφές είναι εξαιρετικά πολύτιμες για εμάς, καθώς η κάθε μία έχει διαφορετικά και ευεργετικά αποτελέσματα για την υγεία μας. Διαλυτές και αδιάλυτες φυτικές ίνες. Η καθηγήτρια επισημαίνει ότι οι διαλυτές ίνες έχουν την ιδιότητα να δημιουργούν μια μορφή γέλης και εξηγεί τα ωφέλη τους για την υγεία. Αυξάνουν το αίσθημα του κορεσμού στο στομάχι, μειώνουν το σάκαρο στο αίμα και συμβάλλουν στην αποβολή της χοληστερόλης από τον οργανισμό. Από την άλλη πλευρά, οι αδιάλυτες φυτικές ίνες, επειδή ακριβώς δεν διαλύονται και δεν διασπώνται από τα πεπτικά ένζημα, επιταχύνουν την κινητικότητα του εντέρου και δημιουργούν όγκο. Με αυτόν τον τρόπο βοηθούν στην πρόληψη της δυσκυλιότητας. Με λίγα λόγια, και οι δύο μορφές ινών θωρακίζουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα και μας προστατεύουν από διάφορες ασθένειες. Η διδάκτορα Κιούς μας το εξηγεί αυτό με ένα παράδειγμα. Επειδή οι διαλυτές ίνες πέπτονται και υφίστανται ζύμωση στον οργανισμό, συμβάλλουν στην επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων που ονομάζουμε προβιωτικά. Όσο πιο πλούσιο είναι το μικροβίωμά μας, δηλαδή η εντερική μας χλωρίδα, τόσο καλύτερη θα είναι η υγεία μας. Επιπλέον, οι αδιάλυτες ίνες είναι εξαιρετικά σημαντικές για την υγεία του εντέρου, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόληψη του καρκίνου του παχαίους εντέρου. Στην πραγματικότητα, οι διαλυτές και οι αδιάλυτες ίνες συνυπάρχουν μέσα στις τροφές. Επομένως, το να λέμε ότι μία τροφή είναι διαλυτή δεν είναι πάντα απόλυτα σωστό. Η Ακιούς μας δίνει το εξής παράδειγμα. Για παράδειγμα, το εσωτερικό του μήλου περιέχει διαλυτές ίνες, ενώ η φλούδα του αποτελείται από αδιάλυτες. Έτσι, όταν τρως ένα ολόκληρο μήλο, προσλαμβάνεις και τα δύο μαζί. Ποια είναι η ιδανική ποσότητα φυτικών ινών καθημερινά? Η ποσότητα των φυτικών ινών που πρέπει να καταναλώνουμε καθημερινά για την υγεία μας αλλάζει ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. Η καθηγήτρια Άκιους μοιράζεται μαζί μας μερικά σημαντικά στοιχεία. Στους ενήλικες οι γυναίκες χρειάζονται κατά μέσο όρο 25 γραμμάρια την ημέρα και οι άντρες 38 γραμμάρια. Επίσης, για τα παιδιά μετά την ηλικία των 2 ετών, συνιστούμε οπωσδήποτε η καθημερινή πρόσληψη φυτικών ινών να είναι η ηλικία τους συν 5 γραμμάρια. Όλες οι τροφές φυτικής προέλευσης είναι πηγές ινών. Μάλιστα, και οι ξηροί καρποί έχουν πολύ υψηλή περιεκτικότητα. Η καθηγήτρια υπογραμμίζει μια κρίσιμη λεπτομέρεια. Αν δεν παίρνεις όσες ίνες χρειάζεσαι, σημαίνει ότι καταναλώνεις λίγες φυτικές τροφές. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι τρως πολλές τροφές ζωικής προέλευσης. Ως αποτέλεσμα μπορεί να εμφανιστούν αρνητικές συνέπειες όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, υψηλή χοληστερόλη και ανισορροπία στο σάκαρο. Επίσης, αυξάνεται ο κίνδυνος να νοσήσεις από ορισμένες μορφές καρκίνου όπως του στομάχου και του εντέρου. Αν η διατροφή μας δεν περιέχει ίνες, τότε δεν ακολουθούμε τη μεσογειακή διατροφή. Και όπως λέμε πάντα, από άποψη υγείας, η μεσογειακή διατροφή είναι ζωτικής σημασίας. Υπενθυμίζοντας ότι το έντερο χαρακτηρίζεται πλέον ως ο δεύτερος εγκέφαλος, η διδάκτορα

Ποιους ολοκληρώνει με τα εξής λόγια: «Όσο πιο υγιές διατηρούμε το έντερό μας, τόσο πιο υγιείς θα είμαστε». Ο κίνδυνος για καρκίνο και καρδιαγγειακά νοσήματα, καθώς και προβλήματα όπως η παχυσαρκία και

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 20 Μαΐου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές «Γάζα, σθένος, βούληση και ανθρωπιά στη δίνη του λοιμού» και αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Οι Ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι 430 ακτιβιστές από την ανθρωπιστική νεοπομπή με προορισμό τη Γάζα βρίσκονται καθοδόν προς το Ισραήλ μετά την αναχέτηση των πλοίων τους στη θάλασσα. Τα πλοία του Παγκόσμιου Στόλου Σουμούτ, που αναχώρησαν από την Τουρκία την περασμένη εβδομάδα, ήταν η τελευταία από τις

0: προσπάθειες των ακτιβιστών να σπάσουν τον Ισραηλινό αποκλεισμό στα Παλαιστινιακά εδάφη. Η προηγούμενη νεοπομπή είχε αναχαιτιστεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις το περασμένο μήνα. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε αργά το βράδυ της Τρίτης, άλλος ένας στόλος δημοσίων σχέσεων έλαβε τέλος και οι 430 ακτιβιστές έχουν μεταφερθεί σε Ισραηλινά πλοία και κατευθύνονται προς το Ισραήλ, όπου θα μπορέσουν να συναντηθούν με προξενικούς αντιπροσώπους. Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε: αυτός ο στόλος απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα σοου δημοσίων σχέσεων στην υπηρεσία της Χαμάς. Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε προηγούμενη δήλωσή του είχε καταδικάσει τον στόλο, χαρακτηρίζοντας τον ως ένα κακόβουλο σχέδιο για να σπάσει τον αποκλεισμό που επιβάλλουμε στους τρομοκράτες της Χαμάς στη Γάζα, όπου περισσότεροι από 2 εκατομμύρια Παλαιστίνοι ζουν υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Περίπου 50 πλοία είχαν αποπλέψει από την νοτιοδυτική Τουρκία την Πέμπτη. Ένας ιστότοπος που παρακολουθεί τη θέση του στόλου έδειξε αργότερα ότι αναχαιτίστηκαν αρκετά πλοία δυτικά της Ρωμαϊκής Διοίκησης της Νότιας Κύπρου. Η Τουρκία και η Ισπανία καταδίκασαν επίσης την επέμβαση. Μιλώντας κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία, ο Βουίτακερ προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τον ρόλο της Τουρκίας εντός του ΝΑΤΟ και την επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στις 7 με 8 Ιουλίου. Ο Βουίτακερ υπενθύμισε ότι η επίσκεψή του στην Τουρκία διήρκησε περίπου 5 ημέρες, κατά τη διάρκεια της οποίας συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στις 16 Μαΐου και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις συναντήσεις που είχε με όλους τους ομολόγους του. Αναφέροντας ότι στη συνάντηση του με τον Υπουργό Φιντάν εκφράστηκε στενερά η δέσμευση μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκία, ο Βουίτακερ δήλωσε: «Ένας άλλος λόγος που βρίσκομαι εδώ είναι για να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη συμμαχία του ΝΑΤΟ και όλες τις δραστηριότητες σε αυτό το τμήμα της συμμαχίας. Η επίσκεψη ήταν υπέροχη και είμαι πραγματικά ικανοποιημένος». Χαρακτηρίζοντας τον ρόλο της Τουρκίας ενός από τα 32 μέλη της συμμαχίας ως εξαιρετικά σημαντικό, ο Βουίτακερ υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που απλώς επωφελείται από την ασφάλεια που παρέχει το ΝΑΤΟ, αλλά είναι πρόθυμη να ηγηθεί σε αποστολές όπως η ειρηνευτική δύναμη στο Κόσοβο. Υπενθυμίζοντας ότι ένας Τούρκος στρατηγός βρίσκεται στη διοίκηση της ειρηνευτικής δύναμης του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο, ο Βουίτακερ είπε: «Βασιζόμαστε στην Τουρκία για να ηγηθεί στο τραπέζι των συζητήσεων». Ο Βουίτακερ, υπενθυμίζοντας ότι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ θα φιλοξενηθεί από την Τουρκία στις 7 με 8 Ιουλίου, σημείωσε τα εξής: «Θα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για τη συμμαχία. Αναμένουμε μια πολύ επιτυχημένη σύνοδο για όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ. Ειδικότερα αυτή η σύνοδος θα υπογραμμίσει πόσο σημαντική είναι η Τουρκία για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία αυτής της συμμαχίας. Υπάρχουν πολλά σημαντικά θέματα στο τραπέζι, αλλά θεωρώ ότι το κύριο ζήτημα είναι η διασφάλιση ότι και οι 32 σύμμαχοί μας είναι ικανοί και ισχυροί, καθώς και η επαναφορά του ΝΑΤΟ στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις για την επιστροφή στις μαχητικές του ρίζες». Ο Βουίτακερ δήλωσε: «Η Τουρκία είναι ένας πραγματικά σημαντικός υποδειγματικός σύμμαχος που βρίσκεται ήδη στην περιοχή, δαπανά τους σπόρους της και διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες και αμυντική βιομηχανία. Το μήνυμά μου προς άλλους συμμάχους είναι: μακάρι να έβλεπαν την Τουρκία ως υποδειγματική σύμμαχο χώρα και να έκαναν ό,τι κάνει η Τουρκία εδώ και 70 χρόνια από τότε που προσχώρησε στη συμμαχία».
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Οι 87 ακτιβιστές του Παγκόσμιου Στόλου Σουμούτ με προορισμό τη Γάζα, οι οποίοι τελούν υποκράτηση από το Ισραήλ, ξεκίνησαν απεργία πείνας για να διαμαρτυρηθούν για την κράτησή τους και να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τους Παλαιστινίους κρατουμένους που κρατούνται στις Ισραηλινές φυλακές. Σε ανάρτησή τους στο X την Τρίτη, ο Στόλος ανέφερε ότι ο Ισραηλινός στρατός, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι ο πιο ηθικός στρατός, απήγαγε για δεύτερη φορά μέσα σε 3 εβδομάδες τους φίλους τους από τα

διεθνή ύδατα. Ο στόλος πρόσθεσε επίσης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την παράνομη απαγωγή τους και να δείξουν αλληλεγγύη στους περισσότερους από 9.500 Παλαιστινίους ομήρους που κρατούνται στις Ισραηλινές φυλακές, τουλάχιστον 87 ακτιβιστές θα ξεκινήσουν απεργία πείνας μέχρι να απελευθερωθούν. Ο στόλος απέτησε την απελευθέρωση όλων των κρατουμένων που κρατούνται από τις Ισραηλινές αρχές και κάλεσε τις κυβερνήσεις να καταδικάσουν αυτή την πράξη πειρατείας. Επιπλέον ο στόλος ζήτησε την άρση του αποκλεισμού της Γάζας και την απελευθέρωση όλων των ατόμων που απήχθησαν από την Ιωπομπή καθώς και όλων των Παλαιστινιών κρατουμένων. Ο Παγκόσμιος Στόλος Σουμού το ανακοίνωσε την Τρίτη ότι και τα 50 πλοία της ανθρωπιστικής νιοπομπής κατασχέθηκαν από το Ισραήλ. Στα πλοία επέβαιναν συνολικά 428 άτομα από 44 χώρες, μεταξύ των οποίων και 78 Τούρκοι πολίτες. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X ανέφερε ότι όλοι οι ακτιβιστές μεταφέρθηκαν σε Ισραηλινά πλοία και κατευθύνονται προς το Ισραήλ, όπου κατά την άφιξή τους θα μπορέσουν να συναντηθούν με προξενικούς εκπροσώπους. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η Σύνοδος Κορυφής της Άγκαρα, που θα διεξαχθεί στις 7 με 8 Ιουλίου, θα επικεντρωθεί στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων των συμμάχων. Ο Ρούτε, επισημένοντας ότι το τρέχον περιβάλλον ασφαλείας είναι πολύ πιο επικίνδυνο, τόνισε ότι γι' αυτό είναι κρίσιμη σημασία οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν την ασφάλεια. Ανέφερε ότι η Ρωσία εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης και του Ατλαντικού, προσθέτοντας ότι οι σύμμαχοι εκτίθενται επίσης σε απειλές όπως οι κυβερνοεπιθέσεις και το σαμποτάζ. Επισημένοντας ότι η Ουκρανία και η Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο της ατζέντας των συμμάχων στη Σουηδία, ο Μαρκ Ρούτε επέστησε την προσοχή στην κινητοποίηση των συμμάχων όσον αφορά τα στενά του ορμούς. Ο Ρούτε δήλωσε ότι το κλείσιμο των στενών του ορμούς αποτελεί άμεση επίθεση στην ελευθερία της ναυσιπλοείας και στο παγκόσμιο εμπόριο, προσθέτοντας ότι αρκετές χώρες έχουν ήδη αρχίσει να συσπυρώνονται γύρω από σχέδια για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Υπογραμμίζοντας ότι η ουσία του ζητήματος βρίσκεται στην ανάληψη δράσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανέφερε ότι διεξάγονται ορισμένες άτυπες συζητήσεις σχετικά με την άμεση εμπλοκή της συμμαχίας, επισημένοντας ότι η κατάσταση είναι δυναμική. Υπενθυμίζοντας ότι οι σύμμαχοι έλαβαν μια ιστορική απόφαση για τις αμυντικές δαπάνες στη Σύνοδο Κορυφής της Χάγης, ο Ρούτε σημείωσε: «Για τον λόγο αυτό, η Σύνοδος Κορυφής της Άγκαρα θα επικεντρωθεί στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων των συμμάχων. Το ζήτημα δεν είναι πλέον αν πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσο γρήγορα μπορούν οι σύμμαχοι να μετατρέψουν αυτές τις δεσμεύσεις σε δυνατότητες». Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με δύο κανονισμούς για την εφαρμογή των δασμολογικών στοιχείων της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ΗΠΑ στις 21 Αυγούστου 2025. Αυτό θεωρείται σημαντικό βήμα προς την επισημοποίηση μερών του Διατλαντικού Εμπορικού Πακέτου και την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των δύο εταίρων. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στοχεύει στη διασφάλιση μιας πιο σταθερής και προβλέψιμης εμπορικής σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, καθώς και στη δημιουργία εγγύσεων που θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκρίνεται απαραίτητα σε περίπτωση που απειλούνται τα οικονομικά της συμφέροντα. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο πρώτος κανονισμός καταργεί τους εναπομείναντες εισαγωγικούς δασμούς στα βιομηχανικά αγαθά και διευρύνει την προτιμησιακή πρόσβαση για ορισμένα αμερικανικά εξαγωγικά προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των δασμολογικών ποσοστώσεων και των μειωμένων δασμών σε ορισμένα θαλασσινά και μη ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων.

20 Ιουλίου 2025, οι σιρήνες άρχισαν να ηχούν στη Γάζα. Οι σιρήνες ήχησαν στη Γάζα για να κραυγάσουν στον κόσμο ότι όλες οι ζωτικής σημασίας υπηρεσίες έχουν διακοπεί. Οι σιρήνες των ασθενοφόρων. Δεν έπρεπε αυτό να σημάνει συναγερμό σε όλο τον κόσμο. Δεν έπρεπε να ανοίξουν οι δρόμοι για τη Γάζα. Ενώ αθώοι άνθρωποι πέθαναν στα νοσοκομεία από την πείνα και την έλλειψη φαρμάκων, δεν έπρεπε ο κόσμος να ξεσηκωθεί και να κινητοποιήσει όλα τα μέσα. Αλλά δεν έγινε έτσι. Παλαιστίνοι σφαγιάστηκαν χωρίς διάκριση. Γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι και ασθενείς. Η γενοκτονία που διαπράχθηκε στη Γάζα δεν περιορίστηκε στους ανθρώπους, αλλά μετατράπηκε σε μια βαναυσότητα που αποσκοπούσε στη καταστροφή κάθε πτυχής της ζωής του πληθυσμού. Σε αυτό το μικροσκοπικό, καταπληγωμένο κομμάτι γης δεν απέμεινε τίποτα που να θυμίζει υποδομή. Τα νοσοκομεία στοχοποιήθηκαν, βομβαρδίστηκαν, πυρπολήθηκαν και ισοπεδώθηκαν. Ο κόσμος έγινε μάρτυρας των Παλαιστινίων που απομάκρυναν τους ασθενείς τους με φορεία στη πλάτη τους και με κάρα, καθώς και τη σύλληψη υγειονομικών ομάδων. Το Ισραήλ έχει δολοφονήσει 1.700 υγειονομικούς από τον Οκτώβριο του 2023. Σύμφωνα με ιατρικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, τουλάχιστον 300 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας έχουν φυλακιστεί από το Ισραήλ χωρίς να τους απαγγεθούν κατηγορίες. Τα λίγα νοσοκομεία που εξακολουθούν να λειτουργούν έχουν βομβαρδιστεί επαναλημμένα ή έχουν πολιορκηθεί μέχρι να καταστούν άχρηστα. Ας ρίξουμε σήμερα μια ματιά στη συστηματική καταστροφή που υφίστανται οι πολύτιμοι γιατροί της Γάζας και τα νοσοκομεία τους, τα οποία χτίστηκαν με τεράστιο κόπο με τη βοήθεια φιλικών χωρών. 3 Νοεμβρίου

ρώτησε ήταν στην πραγματικότητα μια ερώτηση απευθυνόμενη σε όλη την ανθρωπότητα. Αν φύγω εγώ, ποιος θα θεραπεύσει τους ασθενείς μου? Ο γιατρός Χαμάμ Αλό συνεχίζει ως εξής. Δεν είμαστε ζώα. Έχουμε το δικαίωμα να λαμβάνουμε κατάλληλη υγειονομική περίθαψη όταν αρρωσταίνουμε. Δεν αφιέρωσα 14 χρόνια στην ιατρική σχολή μόνο για να πάρω ένα πτυχιακό δίπλωμα ή για να θέσω τη δική μου ζωή πάνω από τη ζωή των ασθενών μου. Νομίζετε ότι σκέφτομαι μόνο τη δική μου ζωή και όχι τους ασθενείς μου? Σας ρωτώ, κυρία μου, πιστεύετε ότι ο λόγος που πήγα στην ιατρική σχολή ήταν μόνο για να σκέφτομαι τη δική μου ζωή? Δεν είναι αυτός ο λόγος που έγινε γιατρός. Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή στοχεύοντας το σπίτι του και αφάνισε αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο μαζί με την οικογένειά του. Έφυγε, αλλά άφησε πίσω του μια συνείδηση άξια να αναγραφεί στις επιγραφές των εισόδων των νοσοκομείων. Αν φύγω εγώ, ποιος θα θεραπεύσει τους ασθενείς μου? Ιουλίου 2025. Δεν θα αφήσουμε σε καμία περίπτωση τους ασθενείς και τους τραυματίες μας μόνους. Ελάτε να γνωρίσουμε έναν άλλο γιατρό που προστάτευσε την τιμή της λευκής του ποδιάς με τίμημα τη ζωή του, τον Dr. Marwan Al-Sultan. Δεν ήταν στρατιώτης, δεν έφερε κανένα όπλο. Φορούσε τη λευκή του ποδιά και κρατούσε ένα στιθοσκόπιο. Ήταν ένας από τους τελευταίους δύο καρδιολόγους που είχαν απομείνει στη Γάζα και διευθυντής του Ινδονησιακού νοσοκομείου στη Βόρεια Γάζα. Πριν βομβαρδιστεί το νοσοκομείο, απίθυνε επαναλημμένα εκκλήσει στη διεθνή κοινότητα, ζητώντας της να αναλάβει δράση για την προστασία του. Όταν το Ισραήλ ζήτησε από τον Dr. Marwan να εγκαταλείψει το νοσοκομείο, εκείνος είπε: «Δεν θα αφήσουμε σε καμία περίπτωση τους ασθενείς και τους τραυματίες μας μόνους». Συνέχισε να σώζει ζωές ενώ το νοσοκομείο βρισκόταν υπό βομβαρδισμό. Οι δυνάμεις κατοχής στοχοποίησαν το κτίριο όπου είχε καταφύγει και δολοφόνησαν τον γιατρό, τη σύζυγό του, τη κόρη του, τον γαμπρό του και την αδελφή του. Λούμπνα Σουλτάν, η «επιζήσασα» του μάρτυρα γιατρού, δήλωσε: «Το Ισραήλ στοχοποίησε μόνο το δωμάτιο στο οποίο βρισκόταν. Ένας πύραυλος εκτοξεύτηκε ακριβώς στο δωμάτιό του, στο σημείο που βρισκόταν ακριβώς πάνω του». Στην πραγματικότητα, εκείνη την ημέρα δεν σκοτώθηκε απλώς ένας ιατρός με πτυχίο ιατρικής. Δολοφονήθηκε ένας θεραπευτής που συνδύασε την ιατρική με τη συμπόνια και μετέφερε τη θεραπεία πέρα από το σώμα, μέχρι τη ψυχή των ασθενών του. Αφανίστηκε ένα σύμβολο αφοσίωσης, αντοχής και ειλικρίνειας. Δεκεμβρίου 2024. Η παγκόσμια ιστορία έγινε μάρτυρας μιας ιστορικής σκηνής. Ένας παιδίατρος με την ιατρική του ποδιά περπατούσε άφοβα μόνος του ανάμεσα στα ερείπια. Εκεί που πήγαινε υπήρχαν Ισραηλοί στρατιώτες, εξοπλισμένοι με τάγκς και σύγχρονα όπλα, οι οποίοι δεν αναγνώριζαν κανένα νόμο. Όσοι τον είδαν έμειναν άναυδοι. Αν το θάρρος είχε ενσαρκωθεί, θα ήταν ο Αμπού Σαφία, είπαν. Το όνομά του είναι Χουσάμ Αμπού Σαφία. Είναι παιδίατρος και διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλα Ντουάν στο βόρειο τμήμα της Γάζας. Ο κόσμος τον είδε να προστατεύει ένα νοσοκομείο, να τελεί την νεκρόσιμη προσευχή του γιού του, να περιθάλπει τους ασθενείς του παρόλο που ήταν ο ίδιος τραυματισμένος και να βαδίζει άφοβα μόνος του μπροστά στους στρατιώτες. Γιατί όμως προχώρησε, γνωρίζοντας ότι θα μπορούσε να συλληφθεί, να σκοτωθεί ή να φυλακιστεί και να υποστεί απάνθρωπα βασανιστήρια και εξευτελισμούς? Ας ακούσουμε τον λόγο από τον προϊστάμενο νοσηλευτή του νοσοκομείου Καμάλα Ντουάν, Ναμπίλ Χαμίτ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η κίνηση των τάγκς υποδήλωνε ότι θα γινόταν εισβολή και έφοδος στο νοσοκομείο. Γύρω στις 6 ή 7 το πρωί προσπαθούσαμε να ηρεμήσουμε τους ανθρώπους. Οι Ισραηλινές δυνάμεις φώναξαν με το μεγάφωνο: «Δόκτωρ Χουσάμ, κατέβα κάτω». Ο Χουσάμ βγήκε από το νοσοκομείο με αποφασιστικότητα και βάδισε προς τα τάγκς. Ο γιατρός Χουσάμ συμπεριφέρθηκε στους ανθρώπους ταυτόχρονα σαν πατέρας, σαν αδερφός, σαν γιος, σαν μέλος της οικογένειάς τους. Πάντα προσπαθούσε να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων στο νοσοκομείο και εκείνων γύρω του. Αυτός και η ομάδα του εργάστηκαν κάτω από αδιανόητες συνθήκες. Ο Ισραηλινός στρατός τηλεφωνούσε

συχνά στο νοσοκομείο και μερικές φορές απειλούσε να το βομβαρδίσει. «Αν δεν φύγεις, θα σου κάνουμε ό,τι κάναμε στο νοσοκομείο Αλσίφα, καταστροφή και σφαγή», είπε ο Ισραηλινός συντονιστής. Είχε διπλή υπηκότητα και του δόθηκε επαναλημμένα η ευκαιρία να εγκαταλείψει το νοσοκομείο. Ωστόσο, επέμεινε να παραμείνει, κυρίως λόγω της έλλειψης γιατρών και υγειονομικού προσωπικού. Ο Δόκτωρ Χουσάμ ήταν παιδίατρος, αλλά κατά τη διάρκεια του πολέμου εργάστηκε επίσης ως αναισθησιολόγος, γιατρός στη μονάδα εντατικής θεραπείας και δεχόταν επείγοντα περιστατικά. Τον Οκτώβριο του 2024, ο Ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε έφοδο στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν και το περικύκλωσε. Μετά τις επιχειρήσεις, σκότωσαν τον γιο του Αμπού Σαφία, τον Ιμπραήμ. Σαν να μην έφτανε αυτό, τραμάτισαν και τον ίδιο, όμως αυτό δεν τον απέτρεψε από το να συνεχίσει την ανθρωπιστική του αποστολή. Ο Δόκτωρ Χουσάμ Αμπού Σαφία συνέχισε να δείχνει το δρόμο της αλήθειας σαν ένας φάρος απέναντι σε κάθε σκοτάδι, κάθε καταπίεση και κάθε τυραννία. Στη Γάζα, εκείνοι που ανυψώνονται στο αξίωμα του μάρτυρα δεν είναι μόνο οι άνθρωποι. Είναι επίσης τα νοσοκομεία που καταστράφηκαν την ώρα του καθήκοντος και τα δέντρα που κάηκαν ενώ είχαν καρπούς στα κλαδιά τους. Ας ακούσουμε τη μαρτυρία ενός νοσοκομείου που είχε το αίμα των μαρτύρων ακόμα και στα θεμέλια του. 21 Μαρτίου 2024. Το Ισραηλινό καθεστώς κατοχής, παραβιάζοντας την κατάπαυση του πυρός από τα μέσα Μαρτίου, ξεκίνησε εκ νέου τις επιθέσεις του στη Γάζα. Και ένας από τους πρώτους στόχους αυτών των επιθέσεων ήταν το νοσοκομείο Φιλίας Παλαιστίνης-Τούρκια. Το νοσοκομείο καταστράφηκε με δυναμίτη. Το νοσοκομείο Φιλίας Παλαιστίνης-Τούρκια ήταν το μοναδικό ογκολογικό νοσοκομείο στη Γάζα. Λίγο μετά την έναρξη των επιθέσεων, τον Οκτώβριο του 2023, είχε καταληφθεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής και χρησιμοποιούνταν ως στρατιωτικό αρχηγείο. Το νοσοκομείο έφερε επίσης τη μνήμη της επίθεσης του Ισραήλ στις 31 Μαΐου 2010 στο πλοίο Μαύρη Μάρμαρα, το οποίο ήταν μέρος του στόλου της Ελευθερίας, που ξεκίνησε για να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα με το σύνθημα «Πορεία μας η Παλαιστίνη, φορτία μας η Ελευθερία», καθώς και των 9 Τούρκων εθελοντών που έχασαν τη ζωή τους σε εκείνη την επίθεση. Με την ελπίδα να τα ξαναπούμε, γεια σας.

Ξέρεις πόσα γραμμάρια φυτικών ινών καταναλώνεις την ημέρα? Αν δεν ξέρεις την απάντηση, ίσως βάζεις την υγεία σου σε κίνδυνο χωρίς καν να το καταλαβαίνεις. Γιατί είναι λοιπόν τόσο σημαντικές οι φυτικές ίνες? Έλα να το ανακαλύψουμε μαζί σε αυτό το podcast.

Γεια χαρά! Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της ευεξίας, τη διατροφή με φυτικές ίνες. Αλήθεια, έχεις αναρωτηθεί ποτέ πόσες φυτικές ίνες παίρνεις καθημερινά? Πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν απάντηση σε αυτό, στην πραγματικότητα ανοίγουν την πόρτα, ασυνείδητα, σε σοβαρά προβλήματα υγείας, από καρδιοπάθειες και παχυσαρκία, μέχρι πεπτικές διαταραχές, ακόμη και καρκίνο. Κι όμως οι ίνες που κρύβονται στη φλούδα του μήλου, στη βρώμη, στα λαχανικά και τα φρούτα, δεν είναι πολύτιμες μόνο για το έντερό σου, αλλά για ολόκληρο τον οργανισμό σου. Οι επιστημονικές έρευνες των τελευταίων ετών αναδεικνύουν ότι η διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες είναι το κλειδί για ένα υγιές μικροβίωμα. Πόσο χώρο όμως πρέπει να δίνεις στα προϊόντα με ίνες στην καθημερινή σου διατροφή και τελικά ποιες τροφές είναι αυτές που τις περιέχουν? Η αναπληρώτρια καθηγήτρια διδάκτορα Ελβάν Γιλμάς Άκιους, επικεφαλής του Τμήματος Κοινωνικής Διατροφής του Πανεπιστημίου Επιστημών Υγείας, απάντησε σε αυτά τα ερωτήματα στο TRT Habar και εμείς σήμερα θα μοιραστούμε αυτή τη συζήτηση μαζί σας. Γιατί λοιπόν είναι τόσο σημαντικές οι φυτικές ίνες? Το γεγονός ότι η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε ίνες ωφελεί την υγεία μας είναι κάτι γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μάλιστα, η αναπληρώτρια καθηγήτρια διδάκτορ Ελβάν Γιλμάς Άκιους το επιβεβαιώνει αυτό, λέγοντας χαρακτηριστικά: οι διαιτητικές ίνες ή αλλιώς το φυτικό υπόλοιμα είναι ουσίες που βρίσκονται στα τρόφιμα και ιδιαίτερα σε εκείνα φυτικής προέλευσης. Υπάρχουν σε δύο μορφές, τις διαλυτές και τις αδιάλυτες στο νερό. Και οι δύο αυτές μορφές είναι εξαιρετικά πολύτιμες για εμάς, καθώς η κάθε μία έχει διαφορετικά και ευεργετικά αποτελέσματα για την υγεία μας. Διαλυτές και αδιάλυτες φυτικές ίνες. Η καθηγήτρια επισημαίνει ότι οι διαλυτές ίνες έχουν την ιδιότητα να δημιουργούν μια μορφή γέλης και εξηγεί τα ωφέλη τους για την υγεία. Αυξάνουν το αίσθημα του κορεσμού στο στομάχι, μειώνουν το σάκαρο στο αίμα και συμβάλλουν στην αποβολή της χοληστερόλης από τον οργανισμό. Από την άλλη πλευρά, οι αδιάλυτες φυτικές ίνες, επειδή ακριβώς δεν διαλύονται και δεν διασπώνται από τα πεπτικά ένζημα, επιταχύνουν την κινητικότητα του εντέρου και δημιουργούν όγκο. Με αυτόν τον τρόπο βοηθούν στην πρόληψη της δυσκυλιότητας. Με λίγα λόγια, και οι δύο μορφές ινών θωρακίζουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα και μας προστατεύουν από διάφορες ασθένειες. Η διδάκτορ Άκιους μας το εξηγεί αυτό με ένα παράδειγμα. Επειδή οι διαλυτές ίνες πέπτονται και υφίστανται ζύμωση στον οργανισμό, συμβάλλουν στην επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων που ονομάζουμε προβιωτικά. Όσο πιο πλούσιο είναι το μικροβίωμά μας, δηλαδή η εντερική μας χλωρίδα, τόσο καλύτερη θα είναι η υγεία μας. Επιπλέον, οι αδιάλυτες ίνες είναι εξαιρετικά σημαντικές για την υγεία του εντέρου, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόληψη του καρκίνου του παχαίους εντέρου. Στην πραγματικότητα, οι διαλυτές και οι αδιάλυτες ίνες συνυπάρχουν μέσα στις τροφές. Επομένως, το να λέμε ότι μία τροφή είναι διαλυτή δεν είναι πάντα απόλυτα σωστό. Η Ακιούς μας δίνει το εξής παράδειγμα. Για παράδειγμα, το εσωτερικό του μήλου περιέχει διαλυτές ίνες, ενώ η φλούδα του αποτελείται από αδιάλυτες. Έτσι, όταν τρως ένα ολόκληρο μήλο, προσλαμβάνεις και τα δύο μαζί. Ποια είναι η ιδανική ποσότητα φυτικών ινών καθημερινά? Η ποσότητα των φυτικών ινών που πρέπει να καταναλώνουμε καθημερινά για την υγεία μας αλλάζει ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. Η καθηγήτρια Άκιους μοιράζεται μαζί μας μερικά σημαντικά στοιχεία. Στους ενήλικες οι γυναίκες χρειάζονται κατά μέσο όρο 25 γραμμάρια την ημέρα και οι άνδρες 38 γραμμάρια. Επίσης, για τα παιδιά μετά την ηλικία των 2 ετών, συνιστούμε οπωσδήποτε η καθημερινή πρόσληψη φυτικών ινών να είναι η ηλικία τους συν 5 γραμμάρια. Όλες οι τροφές φυτικής προέλευσης είναι πηγές ινών. Μάλιστα, και οι ξηροί καρποί έχουν πολύ υψηλή περιεκτικότητα. Η καθηγήτρια υπογραμμίζει μια κρίσιμη λεπτομέρεια.

Αν δεν παίρνεις όσες ίνες χρειάζεσαι, σημαίνει ότι καταναλώνεις λίγες φυτικές τροφές. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι τρως πολλές τροφές ζωικής προέλευσης. Ως αποτέλεσμα μπορεί να εμφανιστούν αρνητικές συνέπειες όπως καρδιακά νοσήματα, υψηλή χοληστερόλη και ανισορροπία στο σάκαρο. Επίσης, αυξάνεται ο κίνδυνος να νοσήσεις από ορισμένες μορφές καρκίνου όπως του στομάχου και του εντέρου. Αν η διατροφή μας δεν περιέχει ίνες, τότε δεν ακολουθούμε τη μεσογειακή διατροφή. Και όπως λέμε πάντα, από άποψη υγείας, η μεσογειακή διατροφή είναι ζωτικής σημασίας. Υπενθυμίζοντας ότι το έντερο χαρακτηρίζεται πλέον ως ο δεύτερος εγκέφαλος, η διδάκτορα Κιούς ολοκληρώνει με τα εξής λόγια. Όσο πιο υγιές διατηρούμε το έντερό μας, τόσο πιο υγιείς θα είμαστε. Ο κίνδυνος για καρκίνο και καρδιακά νοσήματα, καθώς και προβλήματα όπως η παχυσαρκία και αύξηση βάρους, θα μειωθούν αυτόματα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως αν θέλουμε να τρεφόμαστε σωστά και να ζούμε υγιεινά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι φυτικές ίνες είναι το κλειδί αυτής της προσπάθειας. Ίσως το επόμενο γεύμα σου να το ετοιμάσεις έχοντας αυτό κατά νου. Ραντεβού για το επόμενο podcast. Μέχρι τότε να είστε καλά.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!